Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι παραγωγοί του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε νιακοήσου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος. Σαν που ταιριάζεσαι που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

through fields all misty, wet with rain, back along the lane.

There's a fire.

Φθινόπωρο 2026 και στο Strummer Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι παραγωγοί του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι παραγωγοί του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Strummer Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Kuitenkin minä olen nainen. Olen neutraali.

Θα πιάσεις την παγίδα μου αν θες. Έτσι εκδίκηση θα πάρω στο μισθό μου.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

σκέψεις μου. Τα βράδια στις άκρες βουλιάζουν οι θέσεις μου. Ποιος είναι ο ξένος, ποιος είναι ο αδερφός. Τρελή πορεία.

τα πλοία. Τρέχουν οι σκέψεις μου στα βγάλια τα κρύα. Βουλιάζουν οι θέσεις μου. Ποιος είναι ο ξένος, ποιος είναι ο αδερφός.

Φθινόπωρο 2026 και στο Strum Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι παραγωγοί του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

0: Un momento, ho le scarpe.
1: Non danza.

0: Thanks. Very nice to be back in Tokyo again.
1: Yeah.
2: Me, Astro Boy.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

0: Θεέ μου που μας ορίζεις κι όλους μας βλέπεις ένα. Δεν είναι όπως νομίζεις.
1: Δεν είναι όλα όπως νομίζεις, εδώ πλάτα μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
0: Μαζί που μας φροντίζεις σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
1: Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα.

0: μας νομίζεις εδώ κάτω μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση.

Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα.